0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Dandon Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Dandon Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 100.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: Oh, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: εγώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

την πολύ μεγάλη μου καλημέρα και καλή Παρασκευή να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 10 παρά σήμερα. Παρασκευή 21 Αυγούστου λοιπόν, και θέλω εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή συνδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Ελπίζω λοιπόν να πέρασες όμορφα μέχρι αυτή τη στιγμή της εβδομάδας σου, μέχρι δηλαδή και σήμερα να ήταν όμορφη η εβδομάδα σου, αν και οι καιρικές μας συνθήκες έχουν πέσει. Από ό,τι έχω δει στις ειδήσεις, θα υπάρξει ξανά ένα heat wave. Κατά πόσο αυτό θα ισχύει, για να δούμε. Θα δούμε όμως τώρα τις καιρικές μας συνθήκες για σήμερα και το Σαββατοκυριακό, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 14 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέλθουμε στους 18 και μετέπειτα στους 20 και θα παραμείνουμε στους 20 μέχρι και αργά το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 17 βαθμούς Κελσίου. Ηλιαφάνεια με συννεφιά θα έχουμε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, λίγο πιο πυκνή συννεφιά κατά το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε και για τις βροχές. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 11 μέχρι και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπεται βροχές για το Σάββατο, όλα αυτά εννοείται όμως ότι μέχρι αύριο μπορεί να αλλάξουν. Και την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 13 μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Την Δευτέρα μας την ξεκινάμε με την χαμηλότερη θερμοκρασία να είναι η 15 και η υψηλότερη 22, και πάλι δεν προβλέπεται για βροχές. Βροχές για την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να έχουμε από την Τετάρτη και μετέπειτα. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα και τη λειτουργία των undergrounds, ξεκινάμε με την Central Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Circle Line επίσης έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Piccadilly Line είναι ανοιχτή, παρόλα αυτά τα τρένα δεν σταματάνε στην στάση Caledonian Road. Και τέλος η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London να είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά. Ο A312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. A312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Ο A12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Ο A2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Ο A217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 15 λεπτά. Και τέλος ο A3 West Hill προς Wadsworth στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και με τον καιρό μας, και με τη λειτουργία των undergrounds και με την κίνηση στο δρόμο. Μια χαρά, η Piccadilly ήρθε πίσω μετά από 3 ημέρες, πάρα πολύ όμορφα. Για να δούμε όμως μέσα στην επόμενη ώρα πώς θα είναι τα πράγματα σχετικά με την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, Είναι Ταξίδι, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 21 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε, καθώς επίσης έχουμε σήμερα και μία διεθνούς ημέρα μνήμης και τιμής. Για να δούμε τι είναι και αυτή η ημέρα λοιπόν, η Διεθνής ημέρα, όλα αυτά εννοείται αφού πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, Είναι Ταξίδι.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1772, όπου ο βασιλιάς Γουστάβος ο Τρίτος της Σουηδίας ολοκληρώνει ένα πραξικόπημα υιοθετώντας ένα νέο σύνταγμα και καθιστώντας τον εαυτό του ως φωτισμένο δεσπότη, τερματίζοντας 50 χρόνια κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης. Σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Σαν σήμερα το 1888, ο Αμερικάνος εφευρετής William Swan Burroughs κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την αθρηστική μηχανή. Σαν σήμερα το 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντου Νταβίντσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα το 1926, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Σαν σήμερα το 1959, η Χαβάη γίνεται η 50η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν σήμερα το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιροδρόμων Ελλάδας καταργούμενων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Σαν σήμερα το 1991 το πραξικόπημα των συντηρητικών της Σοβιετικής Ένωσης συντρίβεται από τη λαϊκή αντίσταση με επικεφαλής τον Μπόρις Γέλτσιν σε 3 ημέρες. Σαν σήμερα το 2001 το single How You Remind Me κυκλοφόρησε από την Nickelback και γίνεται το Billboard Song of the Year του 2002. Σαν σήμερα το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται η Αργυρή Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χαρκίνο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Και τέλος, σαν σήμερα, το κορεάτικο pop συγκρότημα BTS κυκλοφορεί το single Dynamite, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε περισσότερο από 100 εκατομμύρια φορές σε 24 ώρες στο YouTube, συνέβη και το 2020. Μάλιστα, αυτά έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές, για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1938 γεννιέται ο Kenny Rogers,

Αμερικανός τραγουδιστής της country. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Μπέιζιλ Πολυντούρης, Βασίλης Πολυδούρης, ελληνικής καταγωγής, Αμερικάνος σκηνοθέτης, συγγνώμη, Αμερικάνος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1952 γεννιέται ο Τζο Στρόμερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Γκρέαμ Μέλλορ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1940 επιβιώνει ο Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκταβριανής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1951 επιβιώνει ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας το 1907. Και τέλος, σαν σήμερα το 2012 επιβιώνει ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 21 Αυγούστου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου αν επιθυμείς μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς την ιστοσελίδα, να δεις την πλήρη έκδοση όπου περιλαμβάνει για την σημερινή ημερομηνία 165 γεγονότα, 59 γεννήσεις και 43 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Ζαφ Αύγουστος και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την Διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας που είναι η επέτειος σήμερα. Για να δούμε γιατί γιορτάζεται, τι έχει συμβεί για να υπάρχει αυτή η ημέρα, αν και νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε μαζί γιατί, αλλά ας δούμε λοιπόν το άρθρο σε λιγάκι αφού πάμε να ακούσουμε τον Ζαφ Αύγουστος.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα μας για να δούμε την Διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism καθιερώθηκε στις 19 λοιπόν, Δεκεμβρίου 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και οι επιζώντες, επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο. Στο ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρόλο που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι και τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό χώρων όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών μελών είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων τους, η παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας έχει επίσης ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας προκειμένου να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα. Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κατά το World Days το άρθρο 459. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Ευαγγελία ένα νερό και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την κατάσταση της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds, καθώς επίσης και το Μάκη Ακουμή με τα sports news. Για να δούμε τι έχουν συμβεί με τα sports την εβδομάδα που μας πέρασε και για να δούμε τι αναμένουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
5: A little faster, a little louder. A little faster, a little louder.
6: LGR 103,3.
5: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
7: Basta.
8: Let's go.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε λοιπόν τη ματιά μας στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 20 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 16 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 18 και μετέπειτα στους 20 και θα παραμείνουμε στους 20 μέχρι και αργά το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 16 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής: η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Circle Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ο σταθμός Caledonian Road είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Piccadilly δεν σταματάνε και η Victoria Line έχει τώρα τρομερές καθυστερήσεις. Η κίνησή μας στον δρόμο για να δούμε πώς είναι αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με τον Α312, the Parkway προς Hayes που είναι στα 10 λεπτάκια. Στα 20 όμως είναι η κίνηση στον Α12-03, the Highway προς Wapping. Στα 15 είναι η κίνηση στον Α2, Shooters Hill Road προς Blackheath. Και στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3, West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Λούκα Γιόρκα στη Ζωή Μου Μήνε και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο. Και άκου προσεκτικά πώς έχει ο γρίφος μας σήμερα. Τα χάνεις την πρώτη φορά και βγαίνουν δυνατά. Τα χάνεις δεύτερη φορά και δεν ξαναβγαίνουν. Τι είναι? Τα χάνεις την πρώτη φορά και ξαναβγαίνουν δυνατά. Τα χάνεις δεύτερη φορά και δεν ξαναβγαίνουν. Τι είναι? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη με τον Σαλ Νταβίντσι για Πάντα Ναι και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε, να μιλήσουμε λίγο για τον Joe Strummer, ο οποίος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους μουσικούς που ανέδειξε το punk. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι Pistols μπορεί να ήταν οι πιο διάσημοι εκπρόσωποι του υποείδους αυτού της rock μουσικής, αλλά το κοινό είχε κατά μία έννοια αναγορεύσει τους The Clash, το συγκρότημα που ίδρυσε και με το οποίο δοξάστηκε ως επάξιος εκπρόσωπος της γενιάς του. Με πολιτικούς στίχους εμπνευσμένους από την πάλη των τάξεων και τα συνεχή κρούσματα φυλετικών διακρίσεων στη Μεγάλη Βρετανία, ο Joe Strummer ήταν ο πιο συνειδητοποιημένος μουσικός του punk. Όλη η εξουσία βρίσκεται στα χέρια όσων έχουν αρκετά χρήματα για να την αγοράσουν, λέει σε ένα σημείο το τραγούδι White Riots, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977, σηματοδοτώντας την παρουσία των The Clash στο μουσικό στερέωμα. Ο John Graham Mellor, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1952 στην Άγκυρα της Τουρκίας, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως διπλωμάτης. Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ ως έφηβος σύγχναζε στους υπόγειους σταθμούς του Λονδίνου παίζοντας γιουκαλίλι. Οι μουσικές του επιρροές ανοιχνεύονται σε πέραν του Ατλαντικού μουσικούς και συγκροτήματα όπως η Lynd Richard, The Beach Boys και ο Woody Guthrie. Για λίγα χρόνια υιοθέτησε το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Woody Mellor, προτού καταλήξει αυτοσαρκαζόμενος στο John Strummer. Strummer στα αγγλικά σημαίνει αυτόν που παίζει άτεχνος ένα μουσικό όργανο, ενθυμούμενος το πόσο άτσαλ έπαιζε το γιουκαλίλι ως πλανόδιος μουσικός. Πριν από τη δημιουργία των The Clash έπαιζε κιθάρα στο συγκρότημα Vultures, The 100ers και έπαιζαν Rhythm and Blues σε club. Όταν όμως είδε τους αγνώστους ακόμη Pistols να παίζουν ως δεύτερο συγκρότημα σε μια συναυλία των 100ers στο Λονδίνο στις 3 Απριλίου 1976, ο John Strummer προσχώρησε στο κίνημα του punk και δημιούργησε τους The Clash μαζί με τον επίσης κιθαρίστα Mick Jones, ο οποίος ήταν ο βασικός του συνθέτης και αποτέλεσε το αντίβαρο στην πληθωρική προσωπικότητα του Strummer. Τους πλαισίωναν οι μπασίστας Paul Simonon και ο drummer Tory Crimes, που γρήγορα αντικαταστάθηκε από τον Topper Hinden. Η πρώτη εμφάνιση του νέου συγκροτήματος έγινε στις 4 Ιουλίου 1976 στο Sheffield, ανοίγοντας την συναυλία των Pistols. Αμέσως μετά τη διάλυση των Clash, ο Joe Strummer ακολούθησε solo καριέρα. Το 1989 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Earthquake Weather, που επενέθηκε από τους κριτικούς αλλά σημείωσε εμπορική αποτυχία και συνεισέφερε με μουσική και τραγούδια του σε soundtrack ταινιών όπως Sin and Nancy, το τελευταίο συμβόλαιο θανάτου. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε σε χαρακτηριστικούς ρόλους της ταινίας «Βασιλιάς για μια νύχτα» του Martin Scorsese, «Καλώς ήρθατε στην κόλαση» και ο Walker ο κατακτητής. Το 1999 σχημάτισε μια νέα μπάντα του Joe Strummer and the Messaleros, με τους οποίους κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το Rock Art and the X-Ray Style. Ο Joe Strummer πέθανε ξαφνικά από καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στο Bloomfield της νοτιοδυτικής Αγγλίας στις 22 Δεκεμβρίου 2002. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Ο θάνατός του συνέβη σε μια περίοδο που τα πρώην μέλη των The Clash συζητούσαν την επανασύνδεσή τους. Μάλιστα. Αυτά είχαμε να πούμε. Γνωστός καλλιτέχνης, γνωστό συγκρότημα. Σίγουρα όποιος έχει μεγαλώσει στην Αγγλία λογικά θα γνωρίζει το συγκεκριμένο συγκρότημα και τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Την βιογραφία του Joe Strummer την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biography στο άρθρο 2061. Ο γρίφος μας έχει ως εξής: τα χάνεις την πρώτη φορά και βγαίνουν δυνατά. Τα χάνεις δεύτερη φορά και δεν ξαναβγαίνουν. Τι είναι? Κάτι που είναι πάνω μας. Αυτή είναι η βοήθεια που θα δώσω, αν και δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής να δώσω βοήθεια, αλλά σε περίπτωση που αυτή είναι η βοήθεια, είναι κάτι λοιπόν που βρίσκεται πάνω μας. Τι να είναι άραγε? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345, ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ και επιστρέφουμε. Back
1: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 17, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 18 και μετέπειτα στους 20 και θα παραμείνουμε στους 20 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 16 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα κυμαίνεται από τους 11 μέχρι και τους 21 βαθμούς. Φαίνεται το πρωί να έχουμε καθαρή όμορφη ηλιοφάνεια. Μετέπειτα θα έχουμε λίγη συννεφιά. Για την ώρα δεν προβλέπονται βροχές το Σάββατο. Όλα αυτά εννοείται και μπορεί να αλλάξουν μέσα στις επόμενες ώρες, ακόμη μέχρι και αύριο. Οι θερμοκρασίες το Σάββατο, την Κυριακή, θα κυμαίνονται μεταξύ 13 και 23 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται να έχουμε και όμορφη ηλιοφάνεια την Κυριακή. Και την Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάμε με τις θερμοκρασίες να είναι από τους 16 μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά το μεσημέρι και μετέπειτα της Δευτέρας. Εννοείται να ενημερώνομαστε καθημερινά σε περίπτωση που όλες αυτές οι ενημερώσεις των καιρικών συνθήκων αλλάξουν, καθώς καιρός είναι και αλλάζει συνεχώς. Οι λειτουργίες τώρα των Underground έχουν ως εξής: με την Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Circle Line έχει τρομερές καθυστερήσεις, ο σταθμός Caledonian Road στην Piccadilly Line είναι ακόμη κλειστός και τα τρένα δεν σταματάνε και η Victoria Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν κανονικά. Όσο για την κίνηση στο δρόμο, φαίνεται ότι όλα έχουν επανέλθει πίσω στα φυσιολογικά, εκτός από τον Α3 Westhill προς Wandsworth που έχει 10 λεπτά καθυστέρηση και ο Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham επίσης στα 10 λεπτά. Μια χαρά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή, που το αφιερώνει ο κύριος Γιώργος στην Ειρήνη και στον Αντώνη. Οπότε το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο σε εσάς τους δύο από τον κύριο Γιώργο. Μιας και έχουμε ακόμη καλοκαίρι στην διάθεσή μας, ακόμη είμαστε σε καλοκαιρινό μήνα. Αγάπη Καλοκαιρινή, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, και επιστρέφουμε με την απάντηση του γρίφου μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την απάντηση του σημερινού μας γρίφου και του τελευταίου γρίφου αυτής της εβδομάδας. Αλλά πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πώς είχε. Τα χάνεις την πρώτη φορά και, και βγαίνουν δυνατά. Τα χάνεις δεύτερη φορά και δεν ξαναβγαίνουν. Και η σωστή απάντηση είναι τα δόντια μας. Άμα τα χάσουμε δεύτερη φορά, ξεκινάμε τις όμορφες μας έλες. Ξεκινάμε αυτά τα όμορφα ψεύτικα δοντάκια εκεί που για να μπορέσουμε. Να μπορέσουμε να φάμε φυσιολογικά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μάγδα, την κυρία Γεωργία, τον αδερφό μου τον Στέλιο, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Ιωάννα Πίτερς, τον κύριο Γκλεάθη, την κυρία Νευσταθία, τον κύριο Ηλία Γεωργίου, τον κύριο Γιώργο, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Ναργυρούλα από το Wood Green και το αγαπημένο ζευγάρι Μαρία και Κωνσταντίνου Ματσάκου, λοιπόν, που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού και τελευταίου μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση καθόλου αυτή την εβδομάδα, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι, δεν θέλω να πτωείσαι και να τα παρατάς. Θα σου δώσω 2 μέρες ρεπό, Σαββατοκύριακο λοιπόν, και θα τα πούμε από Δευτέρας με τους γρίφους και πάλι. Οπότε πάμε εμείς πρώτα να ακούσουμε τους Σταβέντο με την Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση και επιστρέφουμε να πούμε τα παπάι μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας λοιπόν, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε εμείς την Δευτέρα, 7 ώρα το πρωί, εδώ στο London Greek Radio, 103,3 στα FM, με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό υπόλοιπο της Παρασκευής, ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις μπροστά σου. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάσαι πάντα να χαμογελάς and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 102,6.

βάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 102,6.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπά.

0: Επιτέλους Παρασκευή, εδώ LGS τους 103 και 3 στα FM. This is your Friday installment of Drive Time.
1: Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια.
0: 3 hours of the tunes that you love playing here on LGR. Καλησπέρα, good evening, London, UK, worldwide. LGR.co.uk. Can you hear us on the app as well, through the London Greek Radio app. Καλησπέρα. Την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας ακούτε παντού. Να μας έχετε στην τσέπη. Τσέπη σας. Επιτέλους Παρασκευή. Ένα βήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό. Taking you a step closer to the weekend here on LGR.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
0: And the party continues, Nikos Vertis, Fish Remix, and he's an asteri, Firomeno, 073-761-1033, 07, 37, 6, 6, 1, 10, 33, LGR 1033, your official FM, Greek music station.
1: Σε αυτά

This is LGR bringing you the party to your speakers. Σα φέρνω με το πάρτι στο ραδιόφωνο. Σα φέρνω το πάρτι και στο σπίτι σα. Wherever you're tuned in, whether at home, in the car, at work, είσαι κάποιος ένα ταξίδι. On your travels and you're currently locked into LGR, thank you so much for setting some time to tune into LGR from the Makrini, από τη Μακρινή Αυστραλία, την Κύπρο μας βέβαια, την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Διακοπές με το LGR. Summer on LGR, London Greek Radio. Καλοκαίρι στο LGR. Party continues as we turn things up for you, firing the decks on LGR 1033 07376611033. Μηδέν εφτά τρία εφτά έξι έξι ένα δέκα τριάντα τρία. Shout outs, requests. Yeah, plan on speeding a year.

Shout out to the Gnodigor Cypriot Community Centre there and to the Cypriot Kitchen. Σε όλα τα παιδιά εκεί, γενικά στο κέντρο, στο Κυπριακό κέντρο, σε όλους τους εφελοντές, to all the volunteers and everyone who gives generously, giving generously, they're at the Cypriot Community Centre. You can check them out there and the Cypriot Kitchen in Earlham Grove, Στυγκαρδιά του Wood Green, πράσινο το ξύλο. Πάμε εδώ, Chief the Deli, remix.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Hi, I'm Peter Andre, and you're listening to London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε LGR στους 103,3 FM.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Only Nail Fiddle, live on LGR.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 40 Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

Thespina Van the Kenamagabas. It's a big, big new tune there from Thespina. LJ taking us away currently in the third hour. We must do this in 3D. Get the left hour of the second piece. Mas. Epitelos Paraskevi, thank Greek. It's Friday. Feel good Friday drive time. Σας φέρνουμε το πάρτι στο σπίτι σας. Bringing the party to your speakers. Thank you for making us your company today. Αντίνε πάρε όλα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Unusual is to see a grey outside. Λίγο συνεφιασμένος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Έχει συνεφιάσει και αλλάξει ο καιρός. Για μερικούς λένε επιτέλους, finally. Take care whatever you're up to. Of course, LGR summer. Καλοκαίρι στο LGR. Χατζιάννης και όλα μαϊκά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Επιτέλους Παρασκευή on the hot drive home LGR. Καλοκαίρι στο LGR, στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, σε Carrier. Και ποιος είναι αυτός?
1: Ο λόγος ποιος μετράει.
0: Και ο λόγος ποιος μετράει. LGR Feel Good Friday Fix here on your favorite Greek radio station LGR. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Talking of some hot, some mixes, this is Upon με την Μαριό, the legendary ρεπέτικο singer, σε ένα ζεμπέκικο. Και το τραγούδι λέγεται ρεμπέτικο.
1: Αναλόγως ποιος μετράει.
0: Take it straight from the top here on LGR, keeping you up to speed on the summer songs, all the hottest current releases here on LGR. FM.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: LGR 103,3.

0: και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Here we go. LGR.
2: Ένα και μοναδικό.
0: LGR 103,3.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: CITR 103,3.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Τι τσέι βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε τίποτα καλό.
2: Έτοιμοι.
0: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Η Αλεξάνδρα Μπονάτσα και καλοκαιρινό. This is Friday Night Live with Mikey Mike. Don't forget, at the top of the hour, we'll be 10 o'clock back with LGR Classic Tunes for you. And looking to the start of this weekend's Premier League. Stay tuned.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: LGR, το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ο Mikey Mike στο LGR.

0: ποιος θα του το πει. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Και συνεχίζουμε τώρα με την Ευαγγελία που θα είναι εδώ στο Λονδίνο μαζί μας 5η-5η Νοεμβρίου. Thursday 5th November, the Barea Tour. Official media partner, London Greek Radio.

0: η Έλενα Παπαπαναγιώτου και τριάλαλα. Αλλά Έλενα, absolutely amazing on Monday at Hamos, the event in Lonica. Big shout out to everyone involved for that one.
1: What exclusive behind the scenes action? Catch us on Instagram stories.
2: London Greek Radio.
0: Και συνεχίζουμε έναν καινούργιο remix του DJ Pietro μαζί με την Ελένη Μαυρουδή. Λούλα μου, μαρούλα μου.

Και συνεχίζουμε έτσι με κυπριακό στυλ. Η Δήμητρα Χατζημιχαήλ και είπα σου χτενή στο Λίον.

0: τελευταίο της καταπληκτικό τραγούδι. Κάπου αν δεν κάνω λάθος τον Άγγελο Δινησίου,
1: που θα ακούς τα όνειρα σου και ξαφνικά
0: Waving Me Beat Tonight, keep it locked on the Greek Radio.

Γιάννης Πλούταρχος και Θησαυρός. Premier League updates. Arsenal currently leading Coventry 1-0.

0: We're going to go to a short commercial break, Libon.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music.

η Αναστασία μαζί με την Ανίτα και Λόκα. Συνεχίζουμε το Ρία Ελληνίδου μαζί με το Φι και Άιντε.

0: Η Ελένα Πάπα Παναγιώτου και ο Ψηλός.
1: Είναι ένας ψηλός, κάθε βράδυ μου ανάβει.
0: 8:55 on this Friday evening. Don't forget the news coming up at the top of the hour and then non-stop music all the way through. Συνεχίζουμε με την ελευθερία, ελευθερία και δεν υπάρχει τίποτα.

Έτσι, συνεχίζουμε τώρα με την Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Έτσι, non-stop music now. We're way through the night now. London Beat Radio, από ένα το Mikey Mike. Να τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή στις 7. Από ένα Mikey Mike, καληνύχτα. Have a great weekend.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103,3.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου LGR

0: δουλεύουνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα.
0: Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.
2: Master Tempo

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: LGR
2: 103,3. LGR
1: 103,3 FM.
3: Κουμπάρε, βαλέ τζάλα τζάλα.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3.
0: The music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.